κινδύνο κορίτσι, έτσι μου άρεσε. Τα χείλη σου αγαπούν τα φιλιά μου. Είναι μέσα στην καρδιά της, αγαπή να προσέχεις. Απόψε θα είσαι δίκος μου.